0: Κωστή Κεφάλι.
1: Ουκόπι τσεπτό.
0: Νίκο Νιαουρούρου.
1: Νιαουρούρου. Με dial star 216 hash.
0: Yeah.
1: Είμαι κούπα χέλα ngapi.
0: Είμαι πέδα, 6K.
1: Είναι η box γάνι.
0: Box 3.
1: Box 3, 36,000.
0: Yeah.
1: Wazi wazi. Ongezea pale shilingi 10,000 bonus. Hiyo inakuja ngapi?